Κάνε, μα μη τσίνα γασάνε μου είχε κουαλτή γιατί να βασέβαινε. Ε? Κοίτανε μου είχε κοκέρα οριάντανε. Στα 274 hash. Ticket number 7. Ticket number 7.

Τι και τι να πας έξω. Και κάση ήταν γουρί κουργάτε. Ραπ κουργάτε. Κουργάτε. Ραπ κουργάτε. Μίστα κουργάτε. Ραπ κουργάτε. Τσάμγε ραπ κουργά. Ια μου ναι. Ια μου ναι ο κουργάτε. Ια όντσο γαλέ και κορόν. Ιμιάνο κορό. Congratulations κορό. Κοί νιόρτσικε ποντά. Νομπό 150,000. Κορούρ μουγάρε του. Και έλα καλή τιάμ καμέσα. Καλή άλλη μάνα είναι τίκε τι είσαι κουέντερη. Είναι κουμό καλή πόρα γίνε. Congratulations. Μη σημού είναι σε πούνητα, ε. Μη σημού είναι σε πούνητα. Πόγκε σε κουργάτε. Κέγερ πόρα είναι ο νίτον. Αμα τσέκε τσέγ πίκο έγ. Τσέκτελ γίνει τσέπ τίγτιν. Τσέπ τίγτιν. Πόσο μίλ. Ticket number 5. Upon 1 minute, 1 minute, Keter. 1 minute, 1 minute. 1 minute, 1 minute. Porsche meal. Ticket number 5. Ticket number 5. Ticket number 5. Ticket number 5. Τικετή number 5. Τικετή number 5. Τικετή number 5. Όχι, νου, γιατί 1 minute, 1 minute. Τικετή είναι άλλο γκουνέ, κο number 5, ε? Number 5. Number push meal, cheap thing thing number 100,000. Cheap thing thing number 100,000. Cheap thing thing, never